0: за iOS и Android. The
1: Voice. We love music. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.